Ζα κουζέι. Α, για παπά βάλει κουζέι. Την είναι όλη ραγκνώμα λέει. Τα ταράκουνο φουκλή ανακάλε. Αλλά κουτσα καραρά τα όντα κουζέι. Ρέλα κελε κελε του ήτσε ρίκα ουζα ουρά. Κελε κελε του ήτσι όμπου ζαρά. Ιώνα να ουτέω κοτενού νιάλα. Nambela bingiza zewe Yauna na utreo kutenu ni ala Eh, kadisa kuzei

Βάλει κουζέι. Τώρα νιγάικο. Αλλά κόγγε βολοκότε να όλο κομποκουάντο. Μαντέ για φάρα. Έτσι αντάλα ο παπά. Έκαι αζουλάβα. Τι αντάλα ο νένε. Τζαγκοπολάβα. Αλλά κουτσακάρα ράτα όντα κουζί. Τρέλα κελε κελε το ίτσι αρικά ουζα ουραχα κελε κελε το ίτσι ουαμπουζαρά. Ιούνα να ούτε ο κουτενού νιάλα. Να μπελά πέγγι σάζε ουέ. Ιούνα να ούτε ο κουτενού νιάλα. Να μπελά πέγγι τράγου ουέ. Αμπελά ματήτα ματήτα ματήτα. Νουλούτσι αρικά ουέ.